0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,4.

Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα η κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε. Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Ένα εξάχρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την πρώην ανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροδομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδοκείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφορπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιχειρήσεων.

0: Βατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Αισιόδοξο για το ενδεχόμενο άρση των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ εμφανίστηκε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντα ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προ αυτή την κατεύθυνση, παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Τούρκο, ο επικεφαλή τη τουρκική διπλωματία είπε ότι ο αναβαθμισμένο ρόλο τη Τουρκία σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τι ΗΠΑ. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφέ και πρωτοβουλίε με στόχο την άρση των κυρώσεων. Κάτσα. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κόγκρεσο μπορεί να μην είναι ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έλειξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καθένας με τα δικά του προβλήματα. Δεν καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Παρασκευή, και ο μήνας έχει τρεις. Έχει τρεις και να ξέρετε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς θα πούμε εδώ πέρα τα μικρά και τα μεγάλα ζητηματάκια τα οποία μας απασχολούν, αλλά άλλοι έχουν στο μυαλό τους πλέον βαπόρια, πώς το λένε, θάλασσες, ακρογιαλιές και μπάνια, αλκοόλ, τι άλλο ρε Παναγιώτη, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, από τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν, τέλος πάντων, γνωστό. Του λέω τι γίνεται και λοιπά, πιάνουμε την κουβέντα, αυτό εκεί, η ακρίβεια, η οικονομία και λοιπά. Και μετά μου πετάει ένα καταπληκτικό, μου λέει αύριο το πρωί φεύγω. Του λέω, πού πας? Ο καθένας με τα δικά του προβλήματα, του δεν καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Παρασκευή, και ο μήνας έχει τρεις. Έχει τρεις και να ξέρετε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς θα πούμε εδώ πέρα τα μικρά και τα μεγάλα ζητηματάκια τα οποία μας απασχολούν, αλλά άλλοι έχουν στο μυαλό τους πλέον βαπόρια, πώς το λένε, θάλασσες, ακρογιαλιές και μπάνια, αλκοόλ, τι άλλο ρε Παναγιώτη, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, από τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν, τέλος πάντων, γνωστό.

Τι άλλο ρε Παναγιώτη? Ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, από τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν τέλος πάντων γνωστό. Του λέω τι γίνεται και λοιπά. Πιάνουμε την κουβέντα. Αυτό εκεί, η ακρίβεια, η οικονομία κλπ. Και μετά μου πετάει ένα καταπληκτικό, μου λέει αύριο το πρωί φεύγω. Του λέω πού πας? Μου λέει διακοπές. Από τώρα, του λέω. Από τώρα. Υποψιάζομαι ότι σήμερα που θα πάνε τα. Πού θα πάνε οι κάμερες, στα λιμάνια, στον Πειραιά, στη Ραφίνα, που θα πάνε σήμερα. Στη Ραφίνα ενδεχομένως, γιατί θα έχει και βαβούρα σήμερα εκεί πέρα λόγω της κινητοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων. Και στον Πειραιά προφανώς και στο Λαύριο θα φεύγει κόσμος. Αλλά και ο δικός προφανώς. Καλά να περάσετε λοιπόν όπου και να πάτε. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, σημαντικά και πιο σημαντικά θέματα τα οποία προφανώς θα μας απασχολήσουν όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες και ενδεχομένως και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα θέματα και πάλι είναι πολλά, ενδιαφέροντα, σημαντικά και βεβαίως κάποια από αυτά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, αξιοποιούνται και πολιτικά. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν, Μουντιάλ, γιατί εδώ μου λέγανε τα νυχτοπούλια ότι εγώ δεν είδα τίποτα βεβαίως. Πορτογαλία-Κροατία λέει 2-1 και από ό,τι διαβάζω στο Guardian, ο Ράμος λέει έστειλε την Πορτογαλία στους 16. Τους ακυρώσανε λέει τους Κροάτες και γκολ και λοιπά. Ήταν ένας αγώνας λέει ο οποίος είχε πολύ suspense. Μάλιστα, ξαναλέω τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε και άλλο αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει όσο νούπο. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Η Ισπανία έριξε 3 γκολ στην Αυστρία, άρα στους 16 Ισπανία-Πορτογαλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα δούμε τα υπόλοιπα, διότι έχουμε και άλλο αγώνα στις... τι ώρα? 3, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Έχουμε σε 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος. Αύριο τα ξημερώματα 1 ώρα Ελλάδος-Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και 4.30 Κολομβία-Γκάνα για να κλείσει η φάση των 32. Μάλιστα, ήδη μιας και ανοίξαμε τα αθλητικά, στη φάση των 16 τα ζευγάρια τα οποία έχουν κληρωθεί είναι Παραγουάη-Γαλλία. Παραγουάη-Γαλλία, Εμπαμπέ δηλαδή από τη μια μεριά. Και η Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Καναδάς-Μαρόκο. Πορτογαλία-Ισπανία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου, χαμός. Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, με το Βέλγιο εμείς, συγγνώμη που το λέω. Αλλά θα δούμε τώρα. Βραζιλία-Νορβηγία, καταπληκτικό ζευγάρι, και Μέχικο-Αγγλία. Με το Μέχικο είμαι πάλι εκεί. Όχι με την Αγγλία, είσαι? Όχι, εγώ δεν είμαι. Παναγιώτη μου, δεν είμαι. Διότι δεν θεωρώ το γεγονός ότι. Παλά, βέβαια, θα μου πεις οι εκπλήξεις μπορεί να είναι εδώ, δεν έχει σημασία, αλλά. Αλλά. Και μένουν άλλα δύο ζευγάρια για να βγουν για το Μουντιάλ, που σιγά-σιγά και αυτό οδεύει προς τον τελικό του. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα και αυτά τα ζητήματα τα αθλητικά, μαζεύεται και ο κόσμος, μαζεύονται και φίλοι και βαβούρα γίνεται, όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, έχουμε θέματα σήμερα, έχουμε αρκετά ζητήματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, ξαναλέω, εκτός από των κινητοποιήσεων εκεί στη Ραφίνα που είχαμε και απόφαση της δικαιοσύνης η οποία μπλόκαρε την κινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά τα ναυτεργατικά σωματεία είναι αποφασισμένα σήμερα να πάνε στην Ραφίνα για να μπλοκάρουν τα δρομολόγια. Ήδη ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων μια ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει μεταφέρει τα δρομολόγια της από το λιμάνι του Λαυρίου. Κάποιες άλλες τα έχουν ακυρώσει. Όπως και να έχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ταξιδέψετε σήμερα από Ραφίνα, ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να μάθετε τα διαδικαστικά τα οποία θα γίνουν για να είσαστε εντάξει. Εν τω μεταξύ μου λένε από τον Δήμο της Ραφίνας ότι 10 η ώρα υπάρχει και μια συγκέντρωση που πραγματοποιούν εκεί οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση η οποία έχει δρομολογηθεί φέτος το καλοκαίρι στο λιμάνι της Ραφίνας. Αρμόδιος Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Sky,

όταν ρωτήθηκε για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τον ελιμενισμό πλοίων παραπάνω σε αριθμό από αυτά που μπορεί να πιάσει το λιμάνι, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει λέει, και σε άλλα λιμάνια της χώρας, δεν ξέρω σε ποια. Η λιμενική αρχή εφαρμόζει τον νόμο με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με δίκαιο σύστημα εκπεριτροπής ελιμενισμού για τα πλοία που δεν μπορούν να παραμείνουν το βράδυ στη Ραφίνα, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια, υπάρχουν ρητές οδηγίες στην ηγεσία του λιμενικού και θα ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους, και ανέφερε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών να δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της Ραφίνας ενισχύει τον ανταγωνισμό, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών προφανώς, αλλά ξαναλέω υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια, υπάρχουν και δυνατότητες, υπάρχουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Το ξαναλέω, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνετε το πόσο μπορεί να ακουστεί ένα πλοίο το οποίο δουλεύει οι μηχανές του αρόδο και πηγαίνει προς τη μεριά του Ματιού ή του Μαραθώνα και την βαβούρα η οποία υπάρχει, και βεβαίως αυτό καθ' αυτό ως γεγονός ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι αρόδο, που σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο δουλεύει, υπάρχουν κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνετε και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι καραφινιώτης, δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό ως γεγονός, ακόμα και τους δερινούς μήνες. Ή τουλάχιστον υπήρχε ένας προγραμματισμός για τα δρομολόγια. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε σήμερα. Άλλο μεγάλο ζήτημα βεβαίως είναι η εξέλιξη των ερευνών από τη μεριά της αστυνομίας για το θέμα της δολοφονίας, διότι περί δολοφονίας πρόκειται στην ιστορία με τα γκαζάκια πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, η 72χρονη Βάγια Νέστορα δεν κατάφερε από τα εγκάβματα και τις ζημιές που τις προκάλεσε αυτή η υπόθεση με τα γκαζάκια. Και από ό,τι μου είπανε, λέει, δεν ήταν βενζίνη. Μου είπε μια ψυχή ότι αυτοί, λέει, οι οποίοι έβαλαν ό,τι έβαλαν, δεν ήταν, λέει, βενζίνη, γιατί βενζίνη, λέει, ενδεχομένως προκαλεί στους δράστες εγκάβματα. Άρα, λέει, χρησιμοποίησαν άλλη ύλη για να κάνουν ό,τι έκαναν και χρησιμοποίησαν, λέει, παραφίνη, μου λένε. Διότι, λέει, η παραφίνη, η υγρή παραφίνη, καταρχήν είναι λιγότερο ύποπτη η αγορά της, η οποία πωλείται, λέει, σε πολλά σούπερ μάρκετ ή καταστήματα. Δεύτερον, είναι μειωμένος κίνδυνος, λέει, για τους δράστες, καθώς, λέει, η βενζίνη είναι πιο έφλεκτη και αμέσως μπορεί με το που ανάβει να προκαλέσει ζημιά και στους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα γκαζάκια και τη βενζίνη, γιατί έχουν, λέει, και εκρηκτικούς υδρατμούς κλπ. Άρα, κάποιοι που ήξεραν. Πανομοιότυπα, λέει, τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο την 72χρονη. Τόσο η δήλωση που έχει κάνει η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, λένε ότι είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό, στη σύλληψη, όχι στον εντοπισμό, γιατί φαίνεται ότι είναι, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 4 τα άτομα τα οποία μετήχαν στο συγκεκριμένο χτύπημα, και με τη χρήση των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνοντας πίσω για να δουν, γιατί ξέρουν πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, ότι τα σπίτια, οι τρεις στόχοι, ήταν σε παρακολούθηση. Άρα ψάχνουν πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά στους στόχους. Καταλαβαίνω, λοιπόν, επίσης, με βάση αυτά που μάθαμε, ότι υπάρχουν και κάποιες, λέει, οργανώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, οι οποίες στο παρελθόν είχαν χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο και ψάχνουν όλα τα στοιχεία αυτών των χτυπημάτων.
Από την άλλη μεριά, σε πολύ.

0: αθλητικό επίπεδο βέβαια έχουμε τώρα να εξελίσσεται μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων κυρίως της αριστεράς, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει γκαζάκια, αλλά και τρόπους διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό. Άλλωστε είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που πρέπει, καταρχήν πρέπει να πέσουν οι τόνοι αυτονόητος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να τσιμπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από δηλώσεις στελεχών ένθεν κακήθεν, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, διότι υπάρχει και ένας νεκρός που προφανώς πρέπει για τον θάνατο να βρεθούν οι δράστες, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου αυτό, και να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά, αυτονόητα. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πολιτική χρειά. Άλλο μεγάλο θέμα, ιστορία των συντάξεων χειρίας. Αυτό που μας έλεγε κατά καιρούς ο Διονύσης Ρίζος, ότι με πολιτική απόφαση θα προκύψει το η λύση του γόρδιου δεσμού, η οποία, ο οποίος γόρδιος δεσμός είχε προκύψει, καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ήρθε χθες με τη δήλωση που έκανε η αρμόδιος υπουργός, θα τα ακούσουμε τα ηχητικά σε λίγο, με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα. Ο νόμος, δύο στοιχεία να πω, και μετά ας πω και δύο πράγματα που έμαθα παραπάνω, προβλέπει, λέει, ότι η σύνταξη χειρίας πρέπει να μειωθεί κατά 50% μετά την τριετία, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Αυτό λοιπόν κόβεται. Ό,τι σύνταξη, το 70% δηλαδή της σύνταξης του σύζυγου ο οποίος φεύγει και το παίρνει ο σύζυγος ο οποίος είναι εν ζωή, θα συνεχίζει να το παίρνει. Αν κάποιος ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας προς τη σύζυγό του μετά το θάνατό του αντιστοιχεί στο 70%, δηλαδή 840 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, εάν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη μετά την τριετία, το ποσό έπρεπε να μειωθεί στα 420 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, τα 840 διατηρούνται στο ακέραιο χωρίς καμία περικοπή. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που ακόμα δεν το άκουσα από την αρμόδια υπουργό. Λοιπόν, για να μην πω όμως εγώ περισσότερα, πάμε να ακούσουμε τι είπε η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, χθες στο κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα, αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας. Συνέδεσε τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης με τα καλύτερα δημοσιονομικά στοιχεία και τη δημοσιονομική πορεία του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, υπερεύησαν το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. 517 εκατομμύρια. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στην αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης. Συνεπώς υπάρχει, είπε, ο δημοσιονομικός χώρος που θα καλύψει το κόστος των παρεμβάσεων. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η επαναφορά των συντάξεων χειρίας από το 35 στο 70% της σύνταξης του θανόντος σε όσους έχει ήδη περικοπεί το ποσό κοστολογείται περίπου 48 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Μένει βέβαια να ξεκαθαριστεί το αναλογικό κόστος παρέμβασης, όχι μόνο βεβαίως των επιστροφών αλλά και των μη περικοπών, καθώς το ξύλωμα του νόμου Κατρούγκαλου που έχει την πολιτική του χρειά και το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, γιατί πάμε και σε εκλογές όπως καταλαβαίνουμε.

0: Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, έχει και σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι αυτές μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες, αλλά υπάρχουν συνέπειες, οικονομικές συνέπειες. Πρέπει δηλαδή καταρχήν να μάθουμε πόσο είναι το ποσό, το συνολικό το οποίο θα προκύψει στην επιβάρυνση. Και επαναλαμβάνω, τις συνέπειες σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχει και το δημογραφικό, όπως καταλαβαίνετε, που και αυτό επιβαρύνει την όλη διαδικασία. Σίγουρα, ξαναλέω, είναι θετικό μέτρο, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά, επειδή η προοπτική δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι, λεωφόρος πλατιά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, διότι κατηγορούμε οι μεν τους δε για τα μέτρα. Βέβαια, άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει από τη δική του πλευρά ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τώρα η κυβέρνηση ήρθε να το εφαρμόσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επιμένω να λέω, επειδή τότε θυμάμαι ότι υπήρξε και μια μουρμούρα για το κόστος, ότι τώρα το κόστος καλύπτεται σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 5 και 28 πρώτα λεπτά, είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, ξαναλέω, για τους συνταξιούχους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μια χώρα που έχει συνταξιούχους. Άλλο μεγάλο θέμα που θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε είναι η ιστορία των αλλαγών για τις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν σαρωτικές αλλαγές στο νέο κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το πλαίσιο λειτουργίας έχει στην πλάτη του περίπου 100 χρόνια ζωής, κυρίες και κύριοι. Και πάνω σε αυτόν έχει 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ενιαίος κώδικας, ο οποίος λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι πιο απλός, πιο περιεκτικός, πιο εύκολος και ουσιαστικά θα βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, θα επιταχύνει τις δίκες, άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία αυτή, θα εναρμονιστεί με το κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί και θα παρέχει και τίτλους ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες όλο και γίνονται περισσότερες. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη σε μια αρμόδια επιτροπή, η οποία στόχο θα έχει τη συνολική μεταρρύθμιση της ζωής στις πολυκατοικίες. Που ξαναλέω, πολλές φορές σε πολλές πολυκατοικίες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Έχετε στείλει ήδη και αρκετά μηνύματα. Να είστε καλά. Καλώς τον Νάσο. Ο Νάσος, ο φίλος μου, ο Φούρναρης, είναι στην Εύβοια. Καλημέρα, Νάσο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όποιος θέλει, λέει, ζεστό καρβέλι είναι έτοιμα. Γεια σου, ρε Νάσο. Νάσο, τι ώρα ξεκινάς? Νομίζω ότι ίδια ώρα ξεκινάμε πλέον. Εμείς την εβδομάδα αυτή, δηλαδή, που ξυπνάγαμε 3 παρά, ίδια ώρα ξεκινάμε για τη δουλειά. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου, γειτόνισά. Καλημέρα. Λοιπόν. Α, η Αλέκα μου λέει: πρέπει να δεις στο διαδίκτυο. Λέει τι έχουν ετοιμάσει οι Αιγύπτιοι στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια για τον σημερινό αγώνα. Ο χαμός, λέει. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Έχουν ξετρελαθεί όλοι. Μπράβο τους. Είδατε τι κάνει το ποδόσφαιρο, ε? Δεν είναι εντυπωσιακό? Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα. Καλό μέρα και στον παππού την Αεκάρα. Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γυρίζουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλέκτησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν διεθνικές συντάξεις εκ των

οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγέλει σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Παρασκευή, την τρίτη μέρα του Ιουλίου. Νηστεία και περισυλλογή. Χθες το βράδυ είχαμε και τη δεξίωση που έγινε από την Αμερικανική Πρεσβεία για την αυριανή ημέρα. Τη 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους ουσιαστικά. Κόσμος, πολλής και λοιπά, φωτογραφίες, χαμός, οικοδέσποινα η κυρία Γκυλφόιλ. Μάλιστα, πολλά πολιτικά πρόσωπα, αλλά όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, και επιχειρηματίες και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση 9 παρά 9. Χάνουμε σιγά σιγά και από το πρωί και από το απόγευμα. Ξαναλέω, δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Διαβάζω στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα τους, για έναν 44χρονο, παρακαλώ πάρα πολύ, έναν άνδρα ο οποίος διασώθηκε 8 μέρες μετά τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Ανασύρθηκε μετά από 9όροφο κτίριο, κάτω από ένα 9όροφο κτίριο σε μια θαυματουργή, όπως χαρακτηρίζεται, επιχείρηση, μέσα από προσπάθειες από τοπικές και διεθνείς ομάδες οι οποίες έχουν σπεύσει στην Βενεζουέλα, στην περιοχή Λαγκουάιρα, για να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ έβλεπα και ξαναέβλεπα τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, περίπου λέει 60.000 λέει, κτίρια έχουν καταρρεύσει, και στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, βλέπω όλο και περισσότερα υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν πως πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, λες και ήταν, ρε παιδί μου, τραπουλόχαρτα. Θα μου πεις βεβαίως, ψάλτη, οι σεισμοί ήταν πάρα πολύ ισχυροί, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι, 7-5, 7-1. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και μέσα σε όλα αυτά τα σπίτια, 6 ώρα το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και αργία νομίζω εκείνη τη μέρα για τη χώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακόμα ψάχνουν, λέει, ή υπάρχουν αγνοούμενοι περίπου 50.000.

Μιλάμε για πάνω από 2.000 ανθρώπους οι οποίοι διαπιστωμένα έχουν βρεθεί και έχουν χάσει τη ζωή τους. Και δεν μιλάμε για το, ξαναλέω, για τραυματίες και λοιπά, καταστροφές. Νομίζω, από ό,τι έβλεπα, η δημόσια τηλεόραση έχει στείλει απεσταλμένη εκεί και οι εικόνες είναι, το συγκλονιστικές είναι λίγο για το μέγεθος της πληγής που άνοιξε εκεί. Και παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, και το λογαριασμό του αρχιεπισκόπου εκεί, ορθόδοξου αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανεβάζει υλικό. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να κατορθώσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια εικόνα. Αυτό για το οποίο ο δεσπότης εκεί τονίζει κάθε φορά που καταγράφει τον εαυτό του σε βίντεο κλπ, είναι να μην ξεχάσουν τη χώρα, δηλαδή να μην περάσουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον σεισμό και την ξεχάσουν τη χώρα, διότι ήδη είναι ταλαιπωρημένη αρκετά, όπως ξέρετε, οικονομικά. Τα λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι υπάρχει ένα σχέδιο, τέλος πάντων, οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν μετέχει το δούνου του, άρα όσοι θέλουν να βοηθήσουν δεν είναι σίγουροι ότι ή θα βάλουν λεφτά ή θα συνδράμουν ή θα βοηθήσουν για να πάρουν πίσω αυτά που θα βάλουν. Έτσι και η χώρα και οι κάτοικοι, κατά κύριο λόγο, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της ημέρας, γιορτάζει ο Ιάκυνθος σήμερα, από ό,τι βλέπω, ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και η Ακίνθη. Επισήμως το Αγιολόγιο Ορτολόγιο μιλάει για τον Ιάκυνθο, τον Ανατόλιο, τον Ευλάμπιο, τον Μάρκο, τον Ιωακίμ και το Γεράσιμο. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους σας. Είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Λοιπόν, η ομάδα η οποία δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία, από τον Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να καλέσετε, να αφήσετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στο skyradio.gr και να γράψετε το μηνυματάκι σας και αυτό θα έρθει εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Ο Πέτρος Κυρκυλής μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα από τις 5 έως και τις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε και αύριο εκτάκτος για να καλύψουμε την ώρα του κύριου Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά στην ώρα του και εμείς πηγαίνουμε στην ώρα μας από την Δευτέρα, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, Γερμανία, να πω δύο κουβέντες για τη Γερμανία πριν ξαναγυρίσω στα δικά μας, διότι έχει δύο πράγματα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφος από την Deutsche Welle, ανέβασε προχθές μια φωτογραφία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι τα βερίκοκα σε καλό σούπερ μάρκετ, λέει, της γειτονιάς του κοστίζουν 9 ευρώ το κιλό. 9 ευρώ το κιλό. Οπότε, γράφει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, πήρα ένα. Όχι κιλό, βερίκοκο. Ένα βερίκοκο, λέει, αυτό πήρα. Το κόβω, λέει, τα έχω κόψει σε 8 κομμάτια και τρώω ένα κομμάτι τη μέρα. Και μάλιστα του έκανα πλάκα και του λέω, Γιάννη, πες μου μια διεύθυνση, να σου στείλω 2-3 κιλά εδώ πέρα, στη Λαϊκή, και καλά βερίκοκα, ωραία γευστικότατα, 2 ευρώ. Περίπου, μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω αργότερα. Αλλά εγώ δεν πάω πιο αργά, πάω κάποια συγκεκριμένη ώρα. Λοιπόν, και μου έκανε πλάκα ο Γιάννης, ο συνάδελφος, μου λέει, μήπως, λέει, να τα πουλάμε στα Airbnb ως σπάνια ποικιλία με ενισχυμένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τα πάντα και τους πάντες. Κάνοντας πλάκα, ξαναλέω. 9 ευρώ λοιπόν το κιλό τα βερίκοκα στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία, όπου χθες ο καγκελάριος Μέρτς, βλέποντας ότι η οικονομία δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ανακοίνωσε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ, 10 δισεκατομμυρίων ετησίως, φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά. 10 δισεκατομμύριο. Είναι ένα πακέτο, λέει, 34 μεταρρυθμίσεων,
με στόχο να αναταχθεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Θυμάστε που τη λέγαμε ατμομηχανή μαζί με τους Γάλλους.

0: Λοιπά, πάει η ατμομηχανή. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση λέει στη φορολογία εισοδήματος, με ελαφρύνσεις για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, πάει προς τα πάνω ημερομηνία, να ξέρετε. 67, σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενδεχομένως το 30, το 40, θα πάει στα 70, παρακαλώ πάρα πολύ, η σύνταξη στη Γερμανία. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να ανοίξουμε το δρόμο προς το μέλλον, είπε ο Μέρτς, παρουσιάζοντας το πακέτο. Οι φορολογικές μειώσεις, όταν εφαρμοστούν πλήρως, λέει το 28, θα προσφέρουν ετήσιο όφελος άνω των 600 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, γονείς, δύο παιδιά και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 60.000 ευρώ. Στο συνταξιοδοτικό, κεντρικό σημείο αποτελεί η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης με σύνδεση, λέει, σε σύνδεση με το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, από όλα τα πακέτα, τα μέτρα τα οποία ήταν, λέει, οι αναρωτικές άδειες. Φαίνεται ότι εκεί έχουν ένα πρόβλημα οι Γερμανοί με τις αναρωτικές άδειες. Και το πακέτο προβλέπει, λέει, σημαντικές αλλαγές. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν ασθένεια για έως 3 μέρες χωρίς να υπάρχει χαρτί γιατρού. Ενώ οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν, λέει, πιστοποιητικό γιατρού από την πρώτη μέρα, λέει, απουσίας του εργαζομένου. Καταργείται παράλληλα η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης αναρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον γιατρό, χωρίς φυσική εξέταση. Δηλαδή πρέπει ο γιατρός να εξετάσει τον ασθενή για να του δώσει χαρτί. Ο Μέρτς έχει υποστηρίξει ότι τα υψηλά ποσοστά αναρωτικών αδειών επιβαρύνουν, λέει, την παραγωγικότητα της γερμανικής οικονομίας. Και μετά υπάρχουν και μέτρα για την πάταξη ή την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία, ξαναλέω. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν το 28% και πρώτο κόμμα την εναλλακτική για τη Γερμανία, το περίφημο AfD. Δεύτερο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές, του Μέρτς δηλαδή, στο 22%. Μετά οι πράσινοι περίπου στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες στο S5, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, έτσι, στο 12%, το Die Linke την αριστερά στο 11%, τους φιλελεύθερους δημοκράτες στο 4% και τη συμμαχία της Wagenheit, η οποία σας θυμίζω έχει έρθει από το Die Linke, στο 3%. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι, ότι η Wagenheit, η οποία έλκει την καταγωγή της από την αριστερά και έκανε ένα προσωποπαγές ουσιαστικά κόμμα, φαίνεται να προσπαθεί να αποκτήσει διάβλους επικοινωνίας σε κάποια ζητήματα με το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η κυρία Wagenheit λοιπόν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί, λέει, με το ακροδεξιό κόμμα το AfD, απέναντι σε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την γερμανική κοινωνία. Σε επιστολή, λέει, προς τα κεντρικά όργανα του ακροδεξιού κόμματος, η ηγεσία του κόμματος της κυρίας Wagenheit ανέφερε: «Το κόμμα μας έχει επικρίνει από την αρχή το τείχος ασφαλείας κατά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική πρακτική και δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα της σύγχρονης Γερμανίας. Όμως υπάρχουν σημεία στα οποία οι δύο πλευρές», λέει η κυρία Πρόεδρος, «μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό». Κάποιος θα έλεγε: «Ρε Σιψάλτη, αλλάζουν τα πράγματα». Δεν διαφωνώ, αλλάζουν τα πράγματα. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζουν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας, αφήνουμε τη Γερμανία στη θέση της. Θέλω να πάμε να ακούσουμε, με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, κάποιες δηλώσεις που οριοθετούν και λίγο το κλίμα. Καταρχήν θέλω να ακούσετε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, φόρησε και το μπλουζάκι το λευκό, «Δεν σας φοβόμαστε» κλπ. Σωστά εδώ που λέμε, αν αρχίσει να φοβάται η Δημοκρατία, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τι είπε λοιπόν και τι υπονοούμενα άφησε. Όχι υπονοούμενα, τέλος πάντων ευθέως τα είπε, αλλά παρακαλώ.
1: σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι.

0: καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Αυτή λοιπόν είναι η άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Όπως καταλαβαίνετε, πήραν φωτιά τα τόπια. Έχει κάποια επιχειρήματα από τη δική του πλευρά, να το πούμε αυτό ο κύριος Κυρανάκης, με αφορμή ενδεχομένως κάποιες παλαιότερες τοποθετήσεις και σημερινές κάποιων στελεχών γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί ο Κυρανάκης, ας πούμε, είναι του κόμματος. Η κυβέρνηση τι λέει? Ο κύριος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
1: Εδώ έχει επιχειρήματα ο κύριος Κυρανάκης, να το πούμε και αυτό. Ζεστάθηκε λοιπόν το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε τώρα και την, ας πούμε, την απάντηση που κρατάω εγώ από όλα τα οποία υπόθηκαν χθες. Από τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός δεν περνάει τις καλύτερες των ημερών, όπως καταλαβαίνετε, και το κόμμα, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Για να δούμε τι είπε στη Βουλή.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
1: Άνοιξαν λοιπόν τώρα οι διαδικασίες της κόντρας μεταξύ των δύο πλευρών. Να σημειώσω για να μην το ξεχάσω. Υπάρχει μια λίστα, κύριε διευθυντά μου, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν την έχεις τη λίστα εσύ αυτή? Μ' αρέσεις. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω ότι χθες τις τοποθετήσεις που έγιναν με αφορμή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια και την ανθρώπινη απώλεια, τη δολοφονία ουσιαστικά της γυναίκας 72χρονης. Λοιπόν, άκουσα κάποια πολιτικά στελέχη επισήμως από δύο κόμματα, επισήμως από περισσότερα, να μιλούν για προβοκάτσια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν στοιχεία ή αν ρίχνουν στον αέρα ένα πυροβολισμό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ας πούμε, το άκουσα από τον κύριο Καλαθανασόπουλο από το ΚΚΕ, αυτή την ιστορία της προβοκάτσιας. Το άκουσα και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την τοποθέτηση περί προβοκάτσιας ή εκτίμηση περί προβοκάτσιας, για να το πω σωστότερα. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, καλό είναι να το μάθει και γίνει γνώμη. Δηλαδή ότι ήταν ένα σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τις συγκεκριμένες, επίτηδες για να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή και ότι έγινε οργανωμένα από στελέχη, τέλος πάντων, που ήταν αυτό και λοιπά. Καταλάβατε τώρα. Μου φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά. Όταν οι πληροφορίες από τη μεριά της αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν, ξαναλέω, για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα, οργανώσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, ορφανές τις χαρακτηρίζουν αυτές τις οργανώσεις, κανένα δυο είναι, και φαίνεται επίσης ότι έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 4 πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα, τα συγκεκριμένα τα 3, τα οποία ήταν σχεδιασμένα και οργανωμένα. Θυμίζω επίσης τις δηλώσεις που έκανε χθες η εκπρόσωπος τύπου ότι είμαστε πολύ κοντά στην σύλληψη εμπλεκόμενων. Τα ίδια επανέλαβε και ο αρμόδιος υπουργός σε τοποθετήσεις του. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστορίες και αν όντως αυτά τα πρόσωπα έχουν σχέση με καταλήψεις του παρελθόντος. Εν τέλει όμως, αυτό που θέλω να πω, για να μην χανόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι πως υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος δεν ξέρω, δεν έχει τι να κάνει και ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι για τον πολίτη. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, τώρα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πάμε και να ακούσουμε και δύο πράγματα, γιατί χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντέ.

0: στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να ακούσουμε δύο ηχητικά από την τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος χθες συναντήθηκε για περίπου δύο ώρες, έμαθα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είχε μια πλήρη ενημέρωση για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα άμυνας και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως σας είχα πει την αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την ακρίβεια, για την αγορά και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως το είπε ο κ. Χατζηνικολάου, δεν βολεύεται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο κύριος Ανδρουλάκης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ιστορία της ακρίβειας είναι κεντρικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει για τις εκλογές όταν και εφόσον αυτές προκηρυχθούν, έτσι, ή θα γίνουν, ξέρω εγώ, πριν το τέλος του 27 ή όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Ακούστε λοιπόν και άλλο ένα κομμάτι που θέλω να ακούσετε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας, επαναλαμβάνω, στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά. Παρακαλώ.
1: Εγώ τι λέω, κομίζω μια άλλη κουλτούρα και λέω κάτι στον ελληνικό λαό. Αν πάρω την εντολή, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή απέναντι στην Δημοκρατία και σταθερότητα. Με ποιους, το ερώτημα. Με αυτούς που θα μου υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης κ. Χατζηνικολάου. Όπως δεν ήξερα ούτε τις προηγούμενες που κάποιοι ξέρανε και τελικά ήταν εντελώς διαφορετικό. Άρα ο λαός θα δείξει την κατεύθυνση.
0: Είπε βέβαια και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή ότι αφού συμφωνούν μαζί μου, το πρόβλημα δεν είναι εγώ, είναι η κυβέρνηση σήμερα, η οποία φαίνεται να μην έχει την ίδια άποψη μαζί τους σε σχέση με μένα. Βέβαια αυτό, να σας πω την αλήθεια, περικλεί και κάποια ζητηματάκια που έχουν να κάνουν και με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που λέω κόμματα, να μην το ξεχάσω, βέβαια σωστά είπε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης και αυτή είναι η λογική βεβαίως όλων των κομμάτων. Το αν και πώς θα συνεργαστεί ένα κόμμα δεν μπορεί να το πει από πριν. Πρέπει πρώτα να γίνει η εκλογική αναμέτρηση, να ανοίξουν οι κάλπες, να μετρηθούν τα κουκιά και να δούμε τι θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Βλέπω λοιπόν χθες δημοσκόπηση, ξαναλέω είναι από τις τελευταίες, γιατί μέχρι τις 10 του μηνός νομίζω και μετά θα πάμε από το Σεπτέμβρη. Δημοσκόπηση λοιπόν, σε δίλημα πολιτική αλλαγή σταθερότητα, η πλειοψηφία λέει παραμένει ισχυρά διαμορφωμένη υπέρ της αλλαγής με 60%, ενώ το 39% θέλει σταθερότητα. Βέβαια και αυτό είναι διτό χαρακτηριστικό, το η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα μπορεί να σημαίνει ότι θέλω μονοκομματική κυβέρνηση ενδεχομένως, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιμένω να λέω ότι ακόμα είμαστε νωρίς για τα, πώς το λένε, για τα πολιτικά κόμματα που δίνουν όμως ένα κλίμα, η αλήθεια είναι. Είναι δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4, το οποίο μεταφράζεται σε 120 έδρες. Στη δεύτερη θέση με 17,1 το κόμμα του Τσίπρα, με το οποίο περιορίζει το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 1,4, παρακαλώ πάρα πολύ, ουσιαστικά εξαϊλώνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του Τσίπρα αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από τις δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό το 17,1 δίνει 51 έδρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,4 και 34 έδρες. Εδώ δείχνει μια σταθερότητα να έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η κυρία Καριστιανού με 7,5%.

0: 5 που μεταφράζεται σε 22 έδρες. Το κόμμα το συγκεκριμένο θέλετε να αντλεί ψηφοφόρους από πολλά κόμματα, είναι πράγματι πολύ συλλεκτικό, με τη μεγαλύτερη εισρωή να προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2% και 19 έδρες, η Ελληνική Λύση με 5,7% και 17 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 5,6% με 17 έδρες, ενώ λέει το κοινοβουλευτικό όριο περνάει και η Φωνή Λογικής με 3,8% με 11 έδρες και το Μέρα 25 με 9 έδρες. Άρα μιλάμε για πόσο, για 8 κόμματα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά, να το πω και αυτό, έχει λέει δυνητικούς ψηφοφόρους, από τα στοιχεία που έχω σημειώσει, 13%. Αυτοπροσδιορίζονται αυτοί ως κέντρο δεξιοί, ενώ υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό που αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα δεν το βλέπουμε καταγεγραμμένο και είναι λογικό, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ως δεδομένο. Παρά τα, πώς το λένε, τα τραπέζια, τις δηλώσεις κλπ. Που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, που κάποιοι λένε ότι ήδη έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, Τάκη μου, έχεις δίκιο στα το που λες. Είπα ότι ανέτειλε ο ήλιος 6 και 8 και η ώρα είναι 5 και 35. Βέβαια, γιατί είναι η συνήθεια, για το παλικάρι μου. Μαθηματικά δεν είναι. Δεν είναι ζήτημα κούρασης, ζήτημα συνήθειας είναι. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε και 58. Διαβάζω για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ψιτάλιας, ο οποίος θυμίζω ότι λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά ακόμα δεν αξιοποιούμε το νερό το οποίο παράγεται. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη, δεν αξιοποιείται. Ούτε καν για χρήσης ποτίσματος. Το πετάμε στη θάλασσα. Πάντως λέει, σχεδιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ να επεκταθεί ο καθαρισμός του παραγόμενου νερού, ουσιαστικά μικροπλαστικών, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γιατί η κοινοτική νομοθεσία έχει ήδη αλλάξει και απαιτεί επίσης εγκαταστάσεις ενεργειακά ουδέτερες που συγκρατούν πολύ περισσότερους ρήπους, κυρίες και κύριοι. Η Ψιτάλια, επαναλαμβάνω, βιολογικός καθαρισμός, που είναι ο μεγαλύτερος, όπως καταλαβαίνετε, της πρωτεύουσας, η αναβάθμιση είναι η τρίτη που θα πραγματοποιηθεί και η μελέτη θα έχει, λέει, ολοκλήρωση σε ορίζοντα διετίας. Το κύριο έργο της αναβάθμισης περιλαμβάνει κατασκευές αλλά και συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ το κόστος το συνολικό μπορεί να φτάσει και το μισό δισεκατομμύριο. Ξαναλέω, το κυρίαρχο είναι να αξιοποιείτε το νερό το οποίο βγαίνει, προκύπτει, να ποτίζουμε κάποια πράγματα, και σωστό να συγκρατούμε πλέον και υπολείμματα φαρμάκων να μην πέφτουν στη θάλασσα, μικροπλαστικά τα οποία τα βλέπουμε στην τροφική αλυσίδα, γιατί και αυτά είναι ένα πρόβλημα. Άρα όλα θέλουν την έρημνά τους. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές και την πρόθεση της κυβέρνησης να εξυγχρονίσει και το σύστημα αυτό, αλλά και μια σειρά ζητημάτων μικρών και μεγάλων τα οποία μας απασχολούν. Θα έχουμε βεβαίως και τους καλεσμένους μας αργότερα. Έχουμε πράγματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας λέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εδώ μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξετήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρση των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά

0: για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφήνουν προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έλειξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Σκάι στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε πει για τα καλά στη καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα. Είτε δουλεύετε, είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμα σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνει κάτι αναφορικά με την. Πώς το λένε μετά. Το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολυσχηδής προσωπικότητα κλπ. Μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα. Λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει σου στέλνω, λέει, copy-paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το υποψιάζομαι για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν. Και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος? Δηλαδή, δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες, λέει, μας κυνηγάνε. Οκ. Okay. Το Δήμο το κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν. Και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα.

του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να η τυπική, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας, εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ, λέει, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις, με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεφ, ή μάλλον θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόωρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών.
Πληροφορίες λένε.

είναι ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου, μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο ΚΑΝ, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία. Και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν. Και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

0: και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβατές της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα λέγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο, εννοώ, ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας. Για τα δέοντα, ήδη μία εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7 και 5, 7 και 10, οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων, να επιλέξουν τα φτηνότερα. Αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι, προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο.

στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία. Καλημέρα στη Βούλα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη. Καλημέρα στον Πετράκη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη, μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174, πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνό σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι, περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων. Σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει, λέει, όμως γεωτεχνική μελέτη η οποία δεν είναι υποχρεωτική, λέει, από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία, ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα, ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί

0: τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει, λέει το νομοσχέδιο, κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά, λέει, υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή, ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο, υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει, κυρίες και κύριοι, από το 1929. Δηλαδή, σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα. Κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο, για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις, οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Έχετε? Χαμός! Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, 2 μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκείνη το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, Ο Δρόμος Έχει Τη Δική Του Ιστορία. Το ραντεβού μας, λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ, θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.

0: greens.gr. Υποκράτους 33.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, ναι, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, χθες κάποια στιγμή το απόγευμα, βλέπω τιμές, γιατί είπαμε έχουμε και καμία δεκαπενταριά πετρελοπηγές κάπως, πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω, αμάν, εδώ είμαστε. 70 ακόμα κάτι, ανέβασα και μία, θα μου πεις τώρα σιγά τα ΟΑ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μία ψιλοανάρτηση, κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινα. Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ω, χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μια διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια. Η ουγγιά τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι. Επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε? Τι λες, Παναγιώτη? Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή, αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες? Ο Σανγκάι ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία δεκαπενταριά πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ. Τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε.

Τώρα το αποφασίσανε ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Φοβάται προφανώς, αλλά ακούγονται διάφορα σενάρια. Ακόμα και αν είναι εν ζωή ο ίδιος. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Η Ισπανία λέει και η Γαλλία αναμένουν νέο κύμα καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα κάπου έβλεπα στοιχεία πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία-Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσονες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντισχύει σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται, λέει, για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν, λέει, εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές, λοιπόν, σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, έχει και φθηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα, έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φθηνές τιμές. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα, λοιπόν, που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω, αρκετοί εξ ημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά να δούμε τα του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων, δεν έχουμε ηλεκτρολόγους, δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους.

αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοϊκός.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέροντον έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες

0: μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει στην προτινόμενη πόλη των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει η ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης

0: Σημειώσω ότι πως το Πασόκ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του Πασόκ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το Πασόκ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύεται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Να ακούσουμε τι πει η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
3: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες.

0: σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τα όσα υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μούταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή

0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσιάσε ο ιδιοκτήτης της Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μούντο Μπάσκετ 2027.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
4: teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάντιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Είναι τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Σούζη.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Η Ραφίλε, η πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα, έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί και φύγανε τα. Έχουν πάει στο Ηλιόπουλος και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Ηλιόπουλος μόνο.
0: Ναι, εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στη Ραφίνα, πήγε στο Λαύριο
0: για να κάνει τα δρομολόγια. Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για τη Ραφίνα. Για να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: πάνε
0: τα πράγματα. Πέρσι
1: πρόπερσι δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κρυφά. Ψυχάλησε λίγο κάτι.
1: Ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει δύο ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, ρε παιδί. Δηλαδή έπεσε. Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη. Ναι. Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλασσα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι το ίδιο πράγμα με εκείνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι. Αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει το μεσημέρο απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Okay.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμι έτσι πιο φορτσάτο.
0: Αλλά θα το δούμε,
1: 7,
0: θα το νιώσουμε.
1: Και την
0: Κυριακή
1: 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές στις Κυκλάδες.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: μέρες.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Καλό Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα,

23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23 βλέπω το 23 είναι. Α, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε. Δεν είμαστε. Περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός. Για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγονίσι είναι καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο λέει Τσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, ε. Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, χαιρετισμούς. Σωτήρη καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει, είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχι. Όταν ξεκινούσα μπάνιο λέει από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω λέει ότι έχει αρχίσει η κάθοδος αν με πιάνεις. Όχι ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν λέει οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Ηλέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Είναι ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη. Είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι. Και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Ειμένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέ.

0: έχει.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγικής σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Το ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικανοί. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο, επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα, έχει μείνει γιο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου

0: Είναι κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη, γιατί υποθετεί η φίλη μας είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που παρακαλούσε τον ηχολήπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα, μας βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεϊμένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, να δούμε αν προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή, δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό του ΔΕΗ των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Το τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ της κυρίας ιδιοκτησίας.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, αν είναι στο διαμέρισμα. Θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία,
0: ναι,
1: και στο λογαριασμό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, για να βγει από το ένα από τα δύο. Δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές τώρα.
0: Okay, okay. Άρα.
1: Αλλά το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως λοιπόν οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες, δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί, δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του. Πρέπει να πουληθεί
0: μαζί με το διαμέρισμα. Μαζί με το διαμέρισμα εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του. Να το πουλήσει σε ένα άλλο. Σαν άλλο ιδιοκτήτη, είναι ιδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεϊμένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτή. Αποφασίσανε όλοι στου κοινόχρηστου χώρου να παρκάρουν τα αμάξια του, α πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε στο ε9. Δεν πληρώνουμε ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Nice.
1: Ορισμένοι το γράφουν, γιατί θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από του άλλου. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιεί ένα χώρο.
0: Ναι, πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρας που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι, χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως, δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι, δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο. Άμα δεν γράφει το συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετέπειτα να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία. Δεν
0: αυτό
1: είναι
0: ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο.
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης,
0: okay,
1: του τάδε χώρου, του, ναι, συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το
1: δεν
0: πέρασε
1: έχει
0: γι' αυτό, κατάλαβα.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεϊμένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους, που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη, να πούμε, να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα, ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που τα δηλωθούν τώρα,
0: ναι,
1: είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να εισπράττει λεφτά περισσότερο στον
0: έμφυα. Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
1: Επίση θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο. Γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του περιουσιολογίου που είναι το ε9.

0: διαδικασία αυτή λοιπόν η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση τους. Μετά θα καταγραφούν όλες οι μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
1: Okay.
0: Και επίσης θα δηλωθούν λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει. Να ξέρει ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
1: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
0: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από το Τζάλτη. Από το κομμάτι έχει πει από τον Παπαδόπουλο. Για να ξέρει
1: για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων. Και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην γκρύβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το παραλαμβάνω στο πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31 12 του 25, το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
0: Το 20ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
1: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, γιατί μας ρώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότεροι τώρα.
1: Οι πιτσιρικάδες δηλαδή, οι πιτσιρικάδες.
0: Ναι, οι πιτσιρικάδες οι μεγαλωμένοι. Ναι.
1: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay.
0: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάνε να πει τεκμαρτά. Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια πληθυριότητα.
1: Okay. Οτιδήποτε τα, λοιπόν.
0: Στην περίπτωση αυτή κάνω χωριστά δήλωση.
1: Αν δεν έχει
0: αν
1: τίποτα.
0: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
1: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
0: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
1: Οκ. Ωραία.
0: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω αυτό, είτε είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
1: Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου, η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λέει, το λόγο διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας κρατώντας την επικαρπία.
0: Ναι.
1: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα λέει η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλλουν τα ενίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολέου να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
1: Μάλιστα, άρα πρέπει να πάει στο γιο αφού είναι λοιπόν ο...
0: Πρέπει να πάει και στο γιο βέβαια, γιατί και ο γιος τον νοικιάζει.
1: Όμως... Και έχει επικαρπία η μαμά, η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
0: Ναι, κοιτάξτε όποιος έχει την επικαρπία,
1: ναι.
0: Στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
1: Okay.
0: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκαιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
1: Okay.
0: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της μαμάς που είναι ο επικαρποτής.
1: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά.
0: Κοιτάξτε,
1: που φύγει.
0: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
1: Αυτό λέω.
0: Μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό αλλά... που να είναι και με το γιο του, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάζει με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπάς από τη μέση που έτσι κι αλλιώς έχει φύγει από τη ζωή.
0: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπάς από τη μέση, το μερίδιο το κληρονομούν οι άλλοι δύο
1: okay.
0: χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμως, έτσι.
1: Ναι, εγώ άλλο λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
0: ενίκιο. Όχι, γιατί εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπάς, αυτό είπα προηγουμένως, ότι το μερίδιο του έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αν είχαν 33% ο καθένας στις τρεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
1: Okay.
0: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί στο
1: τον ίδιο λογαριασμό, ξαναλέω.
0: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάλτη, όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται, να το παίρνει πάλι, να αναλαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
1: Okay.
0: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο, το ενίκιο.

0: πούμε, λέω παραδείγματος χάρη. Στο όνομα της μαμάς, σε λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουμε μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 από το που ξέρουμε.
1: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
0: Καλημέρα
1: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και ψηφοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κύριε Σχόλιο Μιχάλη, στην παρέα μας για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Για να ξεπεράσω πάντως την ψηφοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια,
1: ναι,
11: και έκανα μπάτζι τζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
1: Τι πίνεις λιγμένα είναι, δώσε και σε μένα.
11: Καλά, μια πρόταση έκανα.

0: Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις στη Ρουμαίο των Αλογιών.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται στο επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες, προχθές, το Βιοτεχνικό Εμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
2: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
1: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
2: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται...
1: Καλύτερα.
2: Καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Ναι. Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας, θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
1: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει? Σκέφτεται και κάνει το ανάποδο. Δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα.
2: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος, γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένας ούτε τεχνίτης ή εξειδικευμένος μάστορας, εισαγωγικά να το πούμε. Αυτή είναι η ροή. Και είναι η φυσιολογική ροή αυτή.
1: Το εντυπωσιακό.
2: Και ζητάμε τα παιδιά να πάνε στις τεχνικές σχολές. Εμείς και σαν επιμελητήριο, αλλά και σαν κλάδι, έχουμε πει και στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουμε έρθει σε επαφή και στις σχολές ΔΥΠΑ, αλλά και στις τεχνικές σχολές. Πρακτική, με το που τελειώσουν τα παιδιά τους, έχουμε εξασφαλισμένη εργασία, εξασφαλισμένη πρακτική.
1: Άρα δηλαδή 100% εκεί απορρόφηση προφανώς σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την κατάσταση.
2: Μάλλον το 100% είναι λίγη απορρόφηση.
1: Ναι.

0: πάει 100 πολίτες 100.
1: Ναι, να σας πω, Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, υποψιάζομαι, την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι αυτοί δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή.
0: Όχι, δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Θα γυρίσουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Έχω συναδέλφους μου, εγώ πράγμα από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Την περίοδο της κρίσης φύγαν αρκετοί συνάδελφοι σε Γερμανία, Γαλλία. Δυστυχώς, και επειδή έχουμε, είμαστε επικοινωνία, μιλάμε, γιατί φίλοι είναι, ήταν, είναι και θα είναι, δεν γυρίζουν πλέον πίσω.
1: Άρα εκεί οι συνθήκες είναι, υποψιάζομαι, καλύτερες για να μην γυρίζουν πίσω, έτσι δεν είναι? Γιατί ο νόστος
0: είναι,
1: πάντα...
0: Είναι όταν έχεις φύγει σε μια αλφα ηλικία και έχεις πάει στη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν. Απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει, βέβαια. Βλέπει μια άνθηση στη χώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τεχνίτης. Λέμε να γυρίσει τώρα, γιατί τώρα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Να γυρίσει. Ο μισθός είναι εξίσου καλός. Όλα τα άλλα όμως δεν είναι μόνο ο μισθός αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ζήτηση εργασίας. Να έρθει να κάνει τι, με τι φορολογικό. Με τι ασφαλιστικό, με πόσο τεράστια αύξηση και να μην υπάρχει υποδομή στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι είναι ακρίβεια, ναι, αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές, κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις, καταρχήν οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
0: Αυτό είναι λογικό. Είναι ντόμινο αυτό. Όταν δεν έχει, για να αναπτύξει την επιχείρηση χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν 6 και 7 χέρια. Είναι μαθηματικά. Είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας, που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι, λέει, ότι στη χώρα μας μόλις 5, λέει, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται, λέει, προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζάμα, η αλοπετάσματα, τον τεντοπίο, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμήγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς? Τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη? Τι έργο προσφέρεις?
1: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμήγο...
0: Η ποιότητα, η ποιότητα, το... Στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
1: Προφανώς.
0: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμήγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αυτό και με αφορμή και την κουβέντα που γίνεται τώρα και για τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές, θέλω να πω. Να, που υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Που με διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς και αύριο Σάββατο πρωί 5 με 7 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης.

0: Ρώσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μιλάει?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
11: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
12: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα.

στιγμή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,4.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, you got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhadke.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ.

0: Δεν είδες!
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες

0: πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Cure Τσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Λατρεύεις τη μηχανή?
3: Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ?
2: Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors.

0: επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα λόμου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Αλφα 88,6.
8: Let's get down to business.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών με σκόπο τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνεργειακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που έλαβαν χώρα το 2025 και το 2026. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες το ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις.

0: επιχειρήσεις, τα οποία στη νομία ελπίζω ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονται στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, στην άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στη σύλληψή του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του 49 ετών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελέα υπηρεσίας ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του ενώπιον της στην έδρα του ναυτοδικείου Αθηνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν τη Συνόδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής του στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε τη Κροατία 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες, και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες.

0: κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση της ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραΐτης στην επικοινωνία μαζί σας, την προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος, η Ιακυνθή και η Ζουμπουλία επίσης. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που πέραν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πυράβλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Δράμα. Συνεχίστηκε το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο ή τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μία γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο, μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά η κηδεία του δεν είχε γίνει ως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου. Οπότε 4 μήνες και κάτι μετά το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν

Crosby, ο Stills και ο Nash. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο super group της ιστορίας της rock. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος δύο μεγάλων μαχών σήμερα. 324, η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λυκίνιο. Και 1863, η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο.

Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάλια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδική λικίνιο. Και 1863 η μεγάλη μάχη του Gettysburg έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο.

Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μία γυναίκα.

Η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάλια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. Να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλευθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια. Και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο που βρισκόταν κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε εφόδους σε μαγαζιά λοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλωνόταν σε όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί, νομίζω, και από το δημόσιο λόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάχης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής σήμερα ότι η τυφλή και ανεξέλεγκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα?
είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε, ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα.

0: όχι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει με την παλιά λογική καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαιρινού τριημέρου. Αλλά το πρώτο Σαββατοκύριακο έχει μια αναταραχή, γιατί στο λιμάνι της Ραφίνας, από όπου ξεκινάνε πολλά πλοία, πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες, έχουμε απεργία. Παρακάλεσα τον Μινά Τσαμόπουλο, το φίλο και καλό γνώστη των θεμάτων της ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Μινά.
1: Καλημέρα Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γίνεται όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, το θέμα έχει να κάνει, αφενός είναι πολλά τα πλοία πλέον, μπορεί να υπάρχουν υποδομές, αφετέρου κάθε βράδυ
0: αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων, γιατί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά δεν αλλάζουν τα λιμάνια.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές, οπότε κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάθε βράδυ διανυκτερεύουν μέσα στο λιμάνι μόνο 4 πλοία. Στην αρχή ήταν 5, από σύνολο 7 πλοίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας είπε για θέματα ασφάλειας από 5 θα είναι 4. Οπότε κάθε βράδυ εκ περιτροπής 3 πλοία είναι αρρώδου έξω από το λιμάνι, που δεν υπάρχει ασφάλεια σαν κυροβόλιο. Συνήθως ένα ταχύπλοιο της CGS πάει Λαύριο και Δένει.
0: Γυρίζει πίσω το πρωί.
1: Ότι είναι το αγκυροβόλιο το πρωί, υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί πρέπει να φύγουν για δρομολόγια αυτά που είναι δεμένα, να μπουν τα άλλα που είναι έξω. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, υπάρχει χορύπανση το βράδυ από τα πλοία που είναι αρρώδου με τις πρωτογεννήτριες και όλα αυτά, και φωνάζουν και για φωτορύπανση. Το κυκλοφοριακό καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ασφυξία. Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην απεργία σήμερα των ναυτικών, επίσης δεν είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι και δεν μπορούμε να πάμε σπίτια μας. Θέτουν θέματα ασφάλειας.
0: Γιατί μένουν τα πλοία Ρόδο, οπότε και οι ναυτικοί δεν μπορούν να βγουν.
1: Ναι, είναι θέματα ασφάλειας. Να πούμε στον κόσμο ότι τα δρομολόγια της EasyJet γίνονται κανονικά από το Λαύριο. Η απόφαση βγήκε παράνομη και καταχρηστική, αλλά
0: η απεργία,
1: οι ναυτικοί κατέβηκαν κάτω, γιατί έχουν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, Παύλο.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Είναι και αυτό μια άλλη διάσταση. Να πούμε ότι τα πλοία που θα έρθουν από Κυκλάδες από το απόγευμα και μετά θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγια τους.
0: Θα δέσουν δηλαδή στη Ραφίνα.
1: Θα τους αφήσουν να δέσουν τα πλοία και να κατεβεί ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει μια αναστάτωση. Και δεν βλέπω τη λύση.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου ρωτήσω. Τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Γιατί όντως δεν χωράει το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Έχουν δοθεί τα πλοία άδειες δρομολογίων από ό,τι αντέχει το λιμάνι. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Αλλά τις άδειες δεν μπορεί να τις πάρεις πίσω, φυσικά.
1: Ναι, όχι.
0: Και το λιμάνι της Ραφίνας επίσης δεν μπορεί να το μεγαλώσεις.
1: Ούτε μπορεί να το μεγαλώσεις. Βολεύει, γιατί ακούω και για Λαύριο που λένε. Αυτή η επισήμανση. Αλλά το Λαύριο δεν έχει. Είναι πολύ μακριά. Δεν εξυπηρετεί όπως η Ραφίνα. Ούτε τα φορτηγά τα οποία είναι στο Ρέντι και στο Μοσχάτο τα εξυπηρετεί το Λαύριο για να μεταφέρουν τις δαλίκες. Είναι και αυτό κάτι. Ναι, που πρέπει να επισημάνουμε.
0: Ναι. Γιατί αρχικά υπήρχε αυτό το σχέδιο, από ό,τι θυμάμαι, ότι τα περισσότερα δρομολόγια των Κυκλάδων να μεταφερθούν στο λιμάνι του Λαυρίου, που είναι μεγάλο δεν και έχει χώρο, αλλά
1: δεν έχει σταθερή γραμμή και συγκοινωνίας. Ναι. Είναι μακριά. Δηλαδή, φίλος σήμερα το πρωί έκανε μία ώρα και ένα τέταρτο το Χαλάνδρι, χωρίς κίνηση με το αυτοκίνητό του να πάει στο Λαύριο για να φύγει. Είναι ένα παζλ. Το σημασία έχει ότι δεν χωράμε πλέον. Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά σημάδια ότι έχουμε πέσει στο άρμα του, στο πιάτο του τουρισμού, και τσιμπολογάμε όλοι, γιατί ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία και αφήνει εισόδημα και φέρνει δουλειές και λεφτά και τα λοιπά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι υποδομές μας μπορεί να έχουν ήδη ξεπεραστεί και να μην αντέχουν. Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι τα νερά, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών στα νησιά, είναι η δρόμη, είναι όλα.
1: Είδες και ακόμα και το Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται έργα για την επέκτασή του.
0: Α, ναι, καλά. Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες στο Βενιζέλος.
1: Καλά, μέσα στο καλοκαίρι να έχει καθυστερήσει και που να μπει και ο Αύγουστος πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γκρινιάξαμε.
1: Αυτό, έλλειψη υποδομών. Δεν γκρινιάξαμε.
0: Είπαμε την πραγματικότητα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλή σου μέρα.
1: Εγώ, Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.

0: Μικρή μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκόν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27, και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις. Λοιπόν, έρχεται ώρα για διαφημίσεις. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ταμείο Εγκαιοδοσίας και, με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Προσφέρει προγράμματα για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση επιτοκίου σε ποσοστό 80% και εγγύηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα δύο χρόνια και εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο δάνειο έως το 80% του συνολικού ποσού. Ρίξτε μια ματιά στο nbz.gr ή σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλίου.

0: Αγία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Κατά έλεγχο φορτηγού από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδας, εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Τα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς όπως σε αντίστοιχες υποθέσεις που χειριστήκε η αστυνομία το 2025 και το 2026. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Επέσημαν επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στη στάση που τήρησαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

10 και 34 από το λεπτά, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27 ριδών, γιατί σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο πρώτος 27 ριδ ροκστάρ, ο Brian Jones, το Rolling Stones. Δύο χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα, έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Halls. Λοιπόν,

0: στην επικαιρότητα. Ένα ενδιαφέρον θέμα, μεγάλο θέμα μάλλον, είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε δύο εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Μιλώντας για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο φετείο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1:6 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4, η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής. Σκάει και το κόμμα 3 ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα, γιατί είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε, δεν έχασε, τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της,
0: ναι,
1: γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορο για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει. Έχει εξοκύλει, μετριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζει τη βία από όπου προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε εν ώψη των εκλογών μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρίας της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
0: Ωραία.
1: Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κύριε Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν, να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του Παύλου Μπακογιάννη,

0: δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πει που πήξανε με την αριστεία αυτοί οι ανεπάγγελοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
1: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, το ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, για εντός εισαγωγικών η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί. Είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
0: Το ερώτημα αυτό, και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία, μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εγαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έφευγαν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους σας, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα, εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουνουμουτσάκο σας λέω. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε. Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων από τη δεξιά. Και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
1: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας, πόσους έχει, πόσοι
0: προς
1: έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα, κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση η πολιτεία.
0: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί όταν δολοφονούσαν μετανάστες,
1: η δολοφονία των Αλλαδαπών δεν μας συγκινούσε.
0: Δεν μέτραγε η ζωή του στη χώρα που γέννησε.
1: Το
0: δημοκρατία.
1: Θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια, δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην ικανότητα του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
0: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
1: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
0: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε

0: μια συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μια νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τις μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο. Όταν, ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει, καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε, που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ως κουμπούρας, αλλά και αυτός στέει. Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή.
1: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή την συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
0: είναι
1: τόσο
0: είναι
1: δραματικό.
0: Απολύτως πολιτικά.
1: Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς. Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα. Ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι κι αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα.
0: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατρίες σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
1: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί ιδρυθεί η Ελλάς.
0: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο.
1: Έχουν κλείσει το κύκλο τους. Έτσι ακριβώς.
0: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση, και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς, το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
1: Τι προτείνετε?
0: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση. στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νέα αρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε

0: Κασμένος, να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίσθανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική ενόψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Έχετε
1: καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα που θα το κουβεντιάσουμε.
0: Θα
1: είναι
0: όλο
1: το μεγάλο θέμα τη μεγάλη εβδομάδα, αλλά θέλω να γίνει σαφέ αυτό το μυστήριο ότι θα γίνει με εσά, με το χώρο. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά, αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι να πάμε?
0: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του νέου φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά, θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέση ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα, μετέχοντας, ψηφίζοντας την Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις μας για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φυσικά η αυτοακύρωσή του, που δεν είναι η αυτοπεριευθεροποίησή του, αλλά είναι η συμμετοχή του συντεταγμένα, οργανωμένα με τις θέσεις μας σε εκλογές, με ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο για να προκύψει εκτός του νέου φορέα, που μας το έχει πει σε χίλιους τόπους.
1: Άρα συνεργασίες σε άλλο επίπεδο, με άλλους, όχι με το καινούριο.
0: Αλλά δεν τις ξεκινήσαμε και ποτέ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Θα
0: τα
1: ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό,
6: Ανοίγεις το εξ.

0: executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, ένα τέταρτο χιλιετίας, από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο τον παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει πατριωτικά μουσικά θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Ο πρόεδρος Τραμπ οργανώνει την γιορτή της 4ης Ιουλίου πιο πολύ σαν μια προσωπική του γιορτή. Οι μουσικοί έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα, θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας με έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα είναι και μακρύς. Λοιπόν, να προλάβω να μάλλον καταρχήν από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα, και ένας φίλος μου έστειλε έναν μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί ή ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Ήθελα να σας πω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει ξεκινήσει εργασίες κατασκευής του πάρκου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, ένα σύγχρονο ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο πάρκο στην περιοχή της Κρουαζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα, υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και η Εθνική Τράπεζα σας δίνει έτσι τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή για μεγάλες, για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου τα δύο πρώτα χρόνια και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.

0: τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και...
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
13: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος

επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black

0: Dog. Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
1: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε, σε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο ανίδη. Επίσημος διανομής.

0: Νέα Τζίλι. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
0: Οικογενειακών.

0: Cré. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Πινακότη. Από τα λόμου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι

0: 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Α. 88,6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Είναι 5 λεπτή η κουμπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της.

0: και η Ηροδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε ανθρώπινο, αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες. Είπε λίγο μετά το εξωτερείο που πήρε από το νοσοκομείο.
3: Εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
2: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας που όταν ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι.

0: Οπότε περιμένουμε την βελτίωση τη ειδική νοσηλεύτη στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο αποχράτητο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικο τη πολυκατοικία. Αυτή νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώ εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τι προηγούμενε ημέρε λόγω πιθανότητα του έντονου στρε. Ενώ όπω ανέφερε και στην αρχή, οι έρευνε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα μπροστά στην έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε.
2: Είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στον Sky.
3: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
1: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
4: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο εξωστικό χώρο.
1: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
5: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
6: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
5: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλόαμ.
7: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
8: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
1: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιο.
9: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο.

0: τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άναδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδων Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal.
1: Συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
0: ναι,
1: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτή τη προεκλογική καμπάνια που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο. Και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο αφενός. Επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρος μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, οι απόψεις που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
0: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
1: Κοίταξε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Παίδων της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
2: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
3: Για το ταμείο, για το ταμείο, καλώς ευρύκα, για το ταμείο ανάκαμψης ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσα έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
0: Επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
3: Στα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν μια διορυεφόλη στη ύλη συνέντευξης.

0: έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξα και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου ότι θα έχει καταλαγιάσει
1: το
0: θέμα
1: και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη.
2: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
3: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
2: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
1: Και νεότερος.
0: Τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου Τσικούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει το
1: θέμα και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη.
2: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
3: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
2: Όχι. Στόχος είναι η νίκη.

0: Μητσοτάκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί, έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
1: Όχι, στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
0: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
3: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
0: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη στο
4: Πολιτικό. Παρέμβαση στο Πολιτικό, ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο Πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα, και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο, και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία, η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
0: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
4: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή, ναι, από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννόλη στην θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του, που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σοκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι αυτή, ναι, την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμούντουρου, και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη, με την πολιτική επικαιρότητα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγου θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακωτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν

0: παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας, που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο. Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων, επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
3: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
3: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις πυρό είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
1: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις.

0: ρύθμιση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία, και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτά λέει ο

0: ο Μιχάλης Ιγνατίου. Αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Συρία, θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
0: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει. Επιτίθεται ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
2: Ναι, ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
0: Ναι.
2: Με συγχωρείτε κιόλας.
0: Έχουμε αυτό το κενό.
2: Ναι, δηλαδή ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, ναι, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία, βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του, από εκεί πέρα μη χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως, έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35 να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάλιστα το εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα, θα γίνει συνάντηση τετ-α-τετ, μετά οι αντιπροσωπείες, και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από γερουσιαστές και αεδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται... Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
2: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Διότι τότε, αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία, με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.

0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
1: Ναι. Πάντως, να προσθέσω και κάτι, μπορεί να λέει, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή αντιδράσεις, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες, σε μία τελετή, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μία συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μία κίνηση, που νομίζω... Ναι.
0: Το State Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
1: πολλά, πολλά ηγέτη. Είναι πολλά αντιφατικά.
0: Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό όσα θα συμβούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
1: Θα σπάσω τα κουτάκια.
0: Αυτό ναι, νομίζω, ναι. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω. Έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Guilfoyle. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο.
2: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
1: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
2: Λευκάδα. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού

0: του γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέρονται για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ναι. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Παπακουσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
2: Κάτσε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης. Έχει αξιολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταχωρηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρων είναι και οι σημαντικοί κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες.
1: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
2: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο το οποίο στρέφουν τη προσοχή του προβολή Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
1: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας. Όποιος θα παίρνει πια τηλέφωνο.
2: Θα το επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της. Το εντόπισε μετά από λίγη ώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάννοβα.
1: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχει σε εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
3: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που

0: έχει ξεκινήσει το προοδευτικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ. Είτε με ντρόν του προοδευτικού σώματος, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω ντρόν, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του προοδευτικού σώματος.
1: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα ντρόν που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
0: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το ντρόν της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση. Είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψωμα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των ντρόουν επιτήρηση. Δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το ντρόουν, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο. Παρότι βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου, υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση και των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον ντρόν, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι, οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακλείσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
1: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο και αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
2: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές συλλογιστές. Πρόσχημα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί με κάποιο στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένα στους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
2: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν τόσο άλλους και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί όταν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε

0: Δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκθιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, καρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κριτικό. Καλώς τον.
3: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
3: Είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
1: Τους Πορτογάλους πέρασαν, νομίζω, τελευταία στιγμή, ή όχι.
3: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχτηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτό είναι ο στόχος του πλέον.
1: Βέβαια.
3: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς ούτε μία σημείωση.
3: Τα παρακολουθώ όλα.
1: Έχω... Πώς το θυμάσαι.
3: Όλα.
1: Απίστευτος. Θανάσης Κριτικός.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Ωπα, ωπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
14: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS.
16: Αλφα 88,6. Νούμερο Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάγει, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα
1: μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: φως μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
7: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
6: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
7: Χωρίς αμφιβολίες.
6: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Παίρνεις το αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: no, no. Νούμερο 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις,

0: αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: γεύσεις. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή.

0: γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Mehmet Ali. Amparanoia, Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 2 λεπτάκια με τις 8 και στρώσαμε τα χαλιά εδώ. Να σας καλωσορίσουμε. Κάθε Παρασκευή μέχρι τις 10 κοντά σας από τις 8. Ηλίας Τομπούλης, από τις 8 και 6 Ηλία Ρίχτο η εκπομπή. Θα παίξουμε όμορφη μουσικούλα από το ξένο ρεπερτόριο. Θα θυμηθούμε και όμορφες επιτυχίες. Το συνηθίζουμε άλλωστε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για μια ξέχαστη μουσική εμπειρία εδώ στους 88 και 6 Αλφα Radio. Ηλία Ρίχτο, Ηλία Στομπούλη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Καταπληκτική συνεργασία, καταπληκτική συνεργασία. Σάκα Καν, Snoop Doggy Dogg, Boogie's My Soul. Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Επανήλθαμε μετά τις διαφημίσεις. ATB Topic. Αυτό δεν είναι όνομα, αυτό είναι κωδικός, ρε παιδιά. Your Love. Τραγουδάκι. Άκρος καλοκαιρινό. Απολαύστε το.

That's the way. That's the way love goes. Janet Jackson, η μικρή αδελφούρα του Michael. Ένα υπέροχο τραγούδι. Οι δρόμοι της αγάπης είναι πολύπλοκοι, καμιά φορά και απλοί, καμιά φορά δύσκολοι. Αλλά αν καταφέρεις να το ζήσεις αυτό, αξίζει τον κόπο. Το να αγαπάς είναι κάτι, το να αγαπάς και να αγαπιέσαι είναι ό,τι καλύτερο.

0: Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα Radio 88 και 6 από την Καβάλα εκπέμπουμε κατευθείαν στην καρδιά σας, στα αυτιά σας, σε ό,τι πιο υπέροχο.

0: Γιάννη μου το μαντίλι σου και τα λοιπά σε ξένη εκδοχή. Και μία που αναφέρθηκα στο Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη εκεί από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Ο άνθρωπος που έχει τον τρόπο να ελέγχει τη φωτιά και να τη σβήνει. Καλή ακρόαση, καλή ακρόαση σε όλους εσάς. Και μία που αναφέρθηκα σε φωτιά, να προσέχουμε λίγο, καλοκαιράκι. Είχαμε κάτι εστιούλες εδώ πέρα, ευτυχώς τις προλάβανε. Δεν είμαστε για τέτοια, όχι, δεν είμαστε. Συνεχίζουμε.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Βλέπω εδώ πέρα τον Τρανό στη συναυλία του στον Εύωσμο. Τον πετάξανε κάτι, λέει, στο πρόσωπο. Τώρα ντομάτες, αγκούρια θα μπορούσαν να πετάξουν. Κάγια, ουρτάκι.

Μάμου μπουκάλι ήτανε. Του φύγε το γυαλί. Τέλος πάντων. Talk to you. Στους δέκτες σας.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Πάμε να ακούσουμε μια παλιότερη επιτυχία. Μισελ, Άντρου Ντόναλτς. Υπέροχο τραγούδι.

0: let me. Let me be, let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

Για να γαργαλίσουμε λίγο τον αέρα. Εννιά η ώρα ακριβώς. Άλλη μια ωρίτσα έμεινε. Ηλία ρίχτω εκπομπή. Ηλία στο πουλί στο μικρόφωνο και σε επιλογές. Κάθε Παρασκευή σας κρατάμε συντροφιά από το 8 και 6 μέχρι και τις 10. Είμαστε κοντά σας με πολύ ξένη μουσική, επιτυχίες του σήμερα, του χθες και του αύριο. Εγώ είμαι πιο ειδικός του χθες και του αύριο, του σήμερα, εντάξει. Πάντα βασικά προσπαθούμε για ένα καλύτερο μεθαύριο, για το αύριο προσπαθούν άλλοι. Αυτή είναι η Σερόουν. Give me love. Πάμε να παίξουμε λίγο έτσι με τα τραγουδάκια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος που κολυμπάει, Teddy Swims, The Door. I show you the door. Στο καλό και να μας γράφεις.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Για πάμε και εδώ. Μιας και βλέπουμε αρκετό ποδόσφαιρο αυτό το χρονικό διάστημα, για να δυναμώσουμε λίγο.

ξεκίνησε για το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο. 1-0 προηγείται η Αίγυπτο. Σήμερα παίζει και η Αργεντινή, μάλλον τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή με το πράσινο, με το πράσινο μήλι. Και η Κολομβία με την Γκάνα. Είχαμε κάποιες ψηλές εκπλήξεις.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα χαιρετίσματά μου και την καλησπέρα μου στο Μάριο και στην Νικόλ. Καλή ακρόαση, εύχομαι. Yes, sir.

Λίγα λεπτάκια μείνανε, μισή ωρίτσα για την ακρίβεια. Θα βάλω μετά ένα λίγο κλασικό παλιό αλλά πολύ ωραίο τραγουδάκι.

0: Ωραία μας νανούρισε ο Dave και ο Thames. Rain Dance with B. Άχι σαν χασμουργέμαι εγώ. Εντάξει, καλά μας τα είπες, άντε φτάνει.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Για πάμε και διαφορετικά τώρα. Για να δυναμώσουμε. Faithless Insomnia. Στους δέκτες σας, Ηλία Ρίχτο. Και συνεχίζουμε.

Πάμε και για λίγο φιέστα. Έτσι καλοκαιρινά. Και για τη συνέχεια θα κινηθούμε προς τον ήλιο.

0: Ελλάδα. Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

Όλοι το ακούσατε, λίγοι το καταλάβατε. Κατά λάθος πάτησα ένα κουμπάκι και πετάχτηκε γρήγορα αυτό το τραγούδι μέσα. Τέλος πάντων, δεν το ήθελα, έγινε. Να με συγχωρέσετε. Everything but the girl, missing.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου

0: Ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας ήταν ο Ηλίας Τομπούλης. Η Ηλία ρίχνει το εκπομπή κάθε Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας από τις 8 ως και τις 10. Μιας και το καλοκαιράκι μπήκε για τα καλά και ο Ιούλιος είναι μήνας καλοκαιριού και από τους πιο δυνατούς, λέμε και εμείς λίγο να σταματήσουμε και να ξαναξεκινήσουμε μετά τις πολλές τις ζέστες, να σας κρατάμε συντροφιά, να κάνουμε και εμείς κανένα μπανάκι, έστω και βραδινό, γιατί όχι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να εκφράζετε τα συναισθήματά σας στους συνανθρώπους σας που έχετε δίπλα σας και σας προσέχουν και τους προσέχετε βέβαια. Να περνάτε όμορφα, ανεπανάληπτα, καταπληκτικά και μοναδικά. Πάντα θετικές σκέψεις να έχετε και να είστε αισιόδοξοι. Μόνο αυτό μας έχει μείνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε. Και θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Εγώ σας αποχαιρετήσω με ένα...
0: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.
2: Θα σας αποχαιρετήσω με έναν ύμνο. Δυναμώστε και δεχτείτε το καλοκαίρι. Επιτέλους. Καλό βράδυ. Snap. Rhythm is a dancer.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις, street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια,
3: προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα

Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6. Αλφα Μίξ.
6: Αλφα Μίξ.
1: Αλφα. 88,6.
7: Βάλε ένταση.

0: Λέμι. Λέμι, τι λέμι.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
5: Απανώ στη 30 φίλια.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.